0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: άλλοι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Δεν είμαι αυτή που νόμιζες, ούτε αυτή που αντέχει.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ήλιος λιώνει το κερί κι ο άθος το ατσάλι. Κι ο άθος το ατσάλι κι απ' την καρδιά μου σε βγαλά.

0: πρόβλημα να λύσω.
1: Έλα παρέα.
2: Έλα παρέα.

Φαίνεται είναι άγγελος και πήρε, και πήρε τα μυαλά μου. Αφού Αγίους και εκκλησίες τωρώ στα όνειρά μου. Μα είσαι, δεν είσαι άγγελος. Μα είσαι, δεν είσαι άγγελος, δεν θέλω, δεν θέλω να το μάθω. Μ' αρκεί που στην αγάπη

και σε έκανα, και σε έκανα να ανθίσεις. Μοιάζω αηδούα που πετά μαντί να πτερουγίζω. Και χάρισά σου τα φτερά και τώρα, και τώρα στραταρίζω.

Πετάς με τα φτερά που σου βογώ δοσμένα. Της προδοσίας οι πληγές αιμορραγούν στο σώμα και έχεις το θράσος.

0: μη τρελαίνεσαι Γιώργο μου, μη τρελαίνεσαι.
1: Γιατί Νικόλα?
0: Μη τρελαίνεσαι σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Γιατί?
0: Μην επιμένεις να με ρωτάς γιατί.
1: Γιατί θα σου πω, μα θέλω να μάθω.
0: Θυμάσαι πέρυσι που πήγαμε στην Αμερική?
1: Αμέ.
0: Και αγόρασες ένα παπαγαλάκι που μιλούσε.
1: Οπα.
0: Πέρασα έξω από το σπίτι σου προχθές και τώρα κρεμασμένο.
1: Ανάποδα, ε.
0: Ανάποδα, ξανάποδα, αυτό συνέχισε και μιλούσε.
1: Της τα είπε όλα?
0: Μου τα είπε εμένα, μου τα είπε. Για πες τα εσύ να τα μάθουν οι υπόλοιποι.
1: Να καταλάβουν

0: Εσύ την τουλάπα την άνοιξες.
1: Την άνοιξα, Νικόλα.
0: Και ήταν μέσα ο αθεόφοβος.
1: Μέσα.
0: Καλά, τι δουλειά είχε μες στην τουλάπα, ρε παιδί.
1: Μάλλον αγιασμό έκανε, Νικόλα.
0: Αγιασμό, ε.
1: Μάλλον.
0: Όταν άνοιξες τον Γιώργο την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, τι έκανες?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες?
1: Την ξανάκλεισα, Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε? Ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Τη σχέση αυτή που έχουμε απόψε την τελειώνω. Ελεύθερος θα υποδεχτώ ή το γεννήσω.

στόλιζα το σπίτι σου μέρα στο Χριστουγέννο. Ήθελα να μου να δεντρώ στη σάλα του σπιτιού σου. Στη σάλα του σπιτιού σου να στόλιζες τα πόδια μου.

πρωτοχρονιά. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και οι δυο γιορτές μεγάλες. Και οι δυο γιορτές μεγάλες. Μαγόρια σου είναι κι αυτά.

που μπορεί να μου αλλάξει γνώμη. Να πω πως βρίσκω δύναμη να σ' αγαπήσω ακόμη. Ό,τι κι αν είχα, στάδωσα. Ό,τι κι αν είχα, στάδωσα κι εσύ αδιαφορία. Έτσι μ' αρέσει να αγαπώ και

τους έχει τα καλά. Είναι διπλωματία, μάλλον έτσι ερμηνεύεται. Ποια είδη προσωπία? Αρνούμε να υποκρίνουμε συμπάθειες εκείνους που δεν τους γούσταρα ποτέ και να τους κάνω φίλους.

Και όταν λέω τη γνώμη μου αδιαφορώ αν ξυνήσεις. Είχες το θάρρος κάποτε να πας στον εαυτό σου κόντρα σε όσα πίστευες πως είναι για καλό σου. Απέδειξες σε σένα ναι ποτέ το τι αξίζεις. Γιατί εγώ το έκανα γι' αυτό τώρα με βρίζεις. Πάντοτε όπως γούσταρα κάθε στιγμή μου ζούσα. Κι όταν φοβόταν άλλη

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν ακάμα, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Του ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

καμπανάκια τους με δάκρυα ότι μιλούνε. Όσα τζιμάνες που παιδιά νεκρά αποχαιρετούνε. Κι ως την αυγή μιλούσανε, κι ως την αυγή εκλέγαν, κι ως την αυγή τα πάθη τους και τους

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
3: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Wow!
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.

Τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λάβω σε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες απόψε.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

πάλι θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις? Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: γέννης ουράνιο.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλοι και φίλοι, καλή σας ημέρα. Αποχαιρετήσατε, πιστεύω να αποχαιρετήσετε. Και όταν λέω να αποχαιρετήσετε, εννοώ να αποχαιρετήσετε τον Αύγουστο, έτσι, τον Αύγουστο. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά δυστυχώς την πατήσαμε με το αρκοντήσιο εδώ στο στούντιο. Τι να κάνουμε. Αντίο. Αντίο Αύγουστε. Να μην λυπάστε. Μόνο να θυμάστε, κυρίες και κύριοι, πως το κάθε τέλος είναι και μία αρχή. Καλημέρα. Καλώς να μας έρθεις Σεπτέμβρη. 1η Σεπτεμβρίου. Μια όμορφη καλημέρα. Οι πρώτες ευχές του μήνα έρχονται πάντοτε από το Ράδιο Χερσόνησος. Με αγάπη, χαμόγελο και αισιοδοξία. Να είναι καλότυχος, όμορφος, δημιουργικός και γεμάτος υγεία. Και βέβαια η πρώτη μας καλημέρα είναι και ο πρώτος καφές του Σεπτεμβρίου. Εμένα είναι ο δεύτερος βέβαια εδώ πίνουμε, αλλά δεν πειράζει. Για όσους ξύπνησαν τώρα και μας ακούνε, να έχουν μια όμορφη μέρα, να πίνουν το καφεδάκι τους. Σε λίγο θα έχουμε και τον καλεσμένο εδώ στο στούντιο, τον δήμαρχο της Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχάρη Δοξεστάκη, να δούμε τι θα μας πει και αυτός. Αποχαιρετάμε 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και αποχαιρετάμε ένα καλοκαίρι ακόμα. Κρατάμε, φίλοι και φίλοι, κρατάμε νομίζω τις αναμνήσεις μας, τα χρώματα, τα αρώματα και τις όμορφες στιγμές και τις γεύσεις του. Και ευχόμαστε να είμαστε καλά και του χρόνου να τα ξαναζήσουμε. Βέβαια από τον Ιούλιο δεν πήγαμε καλά. Λέω με αυτά που έγιναν και πάντοτε μιλάω, κυρίες και κύριοι, πάντοτε μιλάω για την περιοχή μας. Τροχέα, πνιγμούς, μιλάω για τον Ιούλιο. Λέγαμε τότε στέλη Ιουλίου, αν θυμάστε καλά, λέγαμε να φύγει ο Ιούλιος, Παναγία μου, και να μπει ο Αύγουστος, να αλλάξει λίγο, να αλλάξει λίγο την οτροπία, την ζωή μας, αυτά που γίνονται, αλλά δυστυχώς ήταν χειρότερος ο Αύγουστος. Θέλετε από τρακαρίσματα, θέλετε από σκοτωμούς, θέλετε από πνιγμούς, τι, κάθε χρόνο τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Τώρα δεν προσέχουμε και λιγάκι, φταίμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι φταίμε κι εμείς. Και ξέρετε τι εννοώ όταν λέμε φταίμε κι εμείς. Όταν γυρίζουν όλοι αυτοί, οι Ισραηλινοί, οι Άγγλοι που πίνουν πολύ και τους καθίζουν το μομαρίδι και ύστερα παίρνουν και το μπαλόνι και τραβάνε και κανένα δύο ρουφιξές και μετά από αυτό παίρνουν τη γουρούνα και ο δρόμος είναι όλα σώπατος. Έγιναν πολλά. Μέχρι βέβαια που ο δήμαρχός μας έστειλε μια επιστολή στον Υπουργό και λέει «Σως». Και τα λέμε «Σως», «Σως» σε αυτά που πουλάνε τα μαγαζιά. Μιλάω για τα μπαλόνια. Μιλάω για τις μπόμες. Πιάσανε πολύ κόσμο και στην περιοχή μας, νοώ της Χερσονήσου και των Μαλίων. Αλλά ήταν πλέον αργά. Ήταν τέλη Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τώρα Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος τι γινόταν και γι' αυτό είχαμε και τόσα τυχήματα. Και γι' αυτό που μίλησα με τον δήμαρχο τότε, πριν 3 εβδομάδες περίπου, μου λέει δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει αυτά να τα κόψουμε. Είμαστε μαζί του, τελείωσε. Όχι. Όχι να σκοτώνεται κόσμος και ηλικίας μικρή για να πλουτίζουν οι άλλοι. Όχι, το δεν θα το δεχτούμε. Και δεν τελείωσαν. Προσέξτε, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Καλό μήνα λοιπόν, καλό φθινόπωρο με υγεία, αγάπη και Μέρες γεμάτες χαρά. Τώρα, 1η του Σεπτέμβρη, σήμερα τι γιορτάζουν, τόσα άτομα γιορτάζουν σήμερα. Χάιδο, Χαρίκλια, Δαμάντιος, Διαμαντό, Αθηνά, Ακριβή, αν θυμάμαι καλά, Ερασμός, Ερατό, Αφροδίτη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Τέλος πάντων, χρόνια μας πολλά. Καλά και πολλά με υγεία, ευτυχία, αγάπη και όμορφες στιγμές. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε, κυρίες και κύριοι, και καλά κάνουμε το σταυρό μας. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τώρα την επικαιρότητα, θέλω να σας πω ότι εχθές επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Παπουτσάκης ο Αδαμάντιος. Πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση που πρέπει να προσέξετε. Είναι η έκδοση εξουσιοδότησης για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 και λέει ότι ενημερώνουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι είναι δυνατή η έκδοση εξουσιοδότησης για την αγροτική επιδότηση 2026 μέσω της εφαρμογής gov.gr. Όλοι λοιπόν πρέπει να μπείτε να κάνετε αυτή την εξουσιοδότηση μαζί με το καταχώρηση με το αφημί σας. Τώρα ξέρουν καλύτερα οι λογιστές σας, γιατί εσείς δεν πιστεύω να τα καταφέρετε, αλλά μαζί με τους, με τους κωδικούς στο TaxiNet. Αλλά εάν τυχόν δεν τα καταφέρετε, ο κύριος Παπουτσάκης Αδαμάντιος είναι στα τηλέφωνα 69 88 60 42 9.

0: κύριο Παπουτσάκη, το αδαμάντιου, το τηλέφωνο 6988 6042 94, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους η έκδοση εξουσιοδότησης. Άντε, πας και πάρετε κανένα φράγκο, αυτοί που το δικαιούνται, γιατί οι άλλοι έχουν φάει, τι να σας πω, με χρυσά κουτάλια τρώνε. Ακόμα, μην νομίζετε, ακόμη τρώνε με χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια εκδρομή, σας το είπα και προχθές, είναι στις 8/9/26, η υπεύθυνη κυρία Τσαγκαράκη Μαρία, πάτε Μονή Παναγιά Κερά, λειτουργία το πρωί, ανάψτε και κάνα κεράκι όσοι πάτε για μας, κρασί, στο κρασί, συγγνώμη, κρασί, άντε, το κρασί έχω εγώ το νου, κρασί, λασίθι, μοχός, το τελευταίο για καφέ και επιστροφή ύστερα. Το τηλέφωνο της κυρίας Σαγκαράκης είναι 6983-799-305. Αυτό λοιπόν, αν τυχόν θέλετε κάποιο τηλέφωνο, αν με πάρετε τηλέφωνο, σας το ξαναδώσω. Λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, ήδη η ώρα έχει πάει 10 και 4. Κυρίες και κύριοι, σε ισχύει από χθες η μείωση των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. 1.700 κωδικοί. Έχουν βάλει τα γλυφιτζούρια μέσα, έχουν βάλει τις σοκολάτες, όλα τα έχουν βάλει. Και ο κόσμος αυτός νομίζετε ότι πιστεύει. Πιστεύει ότι θα γυρίζουν αυτοί τα σούπερ μάρκετ να δουν τις κωδικούς που λένε 1.700 κωδικούς. Δεν ξέρω. Ακούστε.
1: Σούπερ μάρκετ πάτε?
2: Αν δεν πάω, λέει, κάθε μέρα. Πώς δεν πάω στο σούπερ μάρκετ? Με τι ζούμε? Πάμε. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Στα ύψη έχουν φτάσει.
3: Σήμερα σε 1.700 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.
4: Κάτσε κοροϊδίε τώρα τι κυβέρνηση.
5: Νομίζω πως ναι, θα βοηθήσει κάπου. Αλλά δεν είναι αρκετό, αγόρι μου. Έχουν πολύ ανάγκη από λεφτά. Δεν είναι πολύ λίγα αυτά που θα κάνουν. Αυτό το 5-10 πόσο είναι μείον, δεν είναι λεφτά που θα μα ικανοποιήσει. Δυστυχώς δεν φτάνουν για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους με λίγη σύνταξη. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και γιατί έχουν ανέβει τόσο οι τιμές, να κατεβάσουν που τα 10 λεπτά, τα 5. Δεν πιστεύω. Δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό. Μεγαλύτερη μισθή, να αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις. Δεν γίνεται με 550 που παίρνω σύνταξη να τα βγάλω πέρα. Και φαντάζομαι θα υπάρχουν και χαμηλότερες συντάξεις από μένα. Οπότε εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσω μεγαλύτερη βάση στους μισθούς και συντάξεις.
3: Πώς σας φαίνεται τώρα, θα ψάχνετε τα προϊόντα που μπορεί να έχουν έκπτωση?
2: Να δούμε τώρα, δεν ξέρω, να δούμε πώς. Ακόμα δεν τα είδαμε, με λόγια λένε. Εμείς δεν τα είδαμε.
0: Ακόμη δεν τα έχουμε δει. Από χθες δεν τα έχουμε δει ακόμα.
7: Και ένα κιλό μουσχάρι,
0: ναι,
7: και είναι 15 ευρώ. Δεν μπορώ να το πάρω. Μία συντάξη 500 ευρώ παίρνω. Δεν μπορώ να το πάρω. Και παίρνω ένα κοτόπουλο με 2,60 ή με 2,90. Πόσο έχει? Αυτό είναι το.
2: 17 ευρώ, 16.
3: Τώρα μία έκπτωση περίπου 10% που λένε θα βοηθήσει.
2: Πάει στα 10 λένε τώρα, να δούμε. Δεν το είδαμε ακόμα. Να το δούμε.
3: Από σήμερα θα είναι, λέτε, να βοηθήσει αυτό?
2: Να τα ακούμε.
3: Τώρα αρχίζω.
0: Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου. 17 ευρώ. Ποιος θα φάει με μοσχάρι 17 ευρώ?
3: Αν οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ πιστεύετε θα βοηθήσει στο μέτρο?
2: Ψέματα λένε όλοι. Δεν λέει κανένα αλήθεια.
0: Ψέματα λένε όλοι. Δεν τους πιστεύουν πλέον. Κύριε, είναι η αλήθεια αυτή. Δεν τους πιστεύουν. Δεν τους πιστεύουν. Τελείωσε. Τελείωσε. Ό,τι και να κάνετε. Λένε ότι σε τόσες ώρες, 1.700 κωδικούς. Καταλαβαίνετε τώρα πόση ώρα, όταν μπείτε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, πόση ώρα πρέπει να κάνετε να γυρίζετε με το καροτάκι και να βρείτε αυτούς τους 1.700 κωδικούς. Για όσους βέβαια δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά λέω. Και αν δεν τους βρείτε, θα πάρετε το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι και θα πάτε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Άντε πάλι τα ίδια από την αρχή. Και άντε πρέπει να πας στο σπίτι. Και άντε να θέλουν τώρα να ανοίγουν τα σχολεία, πρέπει να πάρεις το παιδί από το σχολείο. Και εσύ να κοιτάζεις να βρεις κωδικούς. Άντε γεια.

Χόλα, μοιάζουν όνειρο όταν είμαστε εδώ πέρα. Θέλω να δώσω την καλημέρα στην Ελένη. Ελένη, το πήρα το μήνυμά σου. Βέβαια, καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο. Με υγεία, αγάπη και μέρες γεμάτες χαρές. Να είσαι καλά, καλή δουλειά να έχετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. Και βέβαια και ευχόμαστε, το έχω πει και πριν, ευχόμαστε να είμαστε καλά και του χρόνου. Να τα ξεκινήσουμε πάλι όλα μαζί.

0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις συντάξεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Ακούστε όμως, φίλοι και φίλοι, τι λένε. Ακούστε.
1: Σας πρόμαζα στα ψέματα, όλο ψέματα. Καμιά φορά λέει και δεν μας λέει. Δεν θα δώσουν συντάξεις τώρα, μην την έχεις. Όλα τώρα τα ανακοινώνουν. Μετά μόλις θα βγουν τα χαρτάκια πάνω από πίσω. Τα πετάνε. Θα έρθει να δούμε πια τι να δούμε. Με 500 και με 600 ευρώ σύνδεξη δεν ζει ο άνθρωπος. Όπως λέει ο Άδωνης, με 300 ευρώ δεν ζει ο άνθρωπος, λέει στο χωριό. Γιατί δεν έχετε να ζήσει αυτό στο χωριό.
2: Φυσικά περιμένουμε να καλυτερέψει η κατάσταση.
3: Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα. Γιατί ακούμε πολλά, βλέπουμε πολλά. Αναλόγως θα πράξουμε κι εμείς σαν σωματείο.
4: Δεν θα αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πώς επιβιώσει ο άλλος με 400 ευρώ σύνταξη που δίνουν, δεν γίνεται κάτι. Ο κόσμος αδυνατεί να ψωνίσει. Δεν έχουν λεφτά.
5: Για το ΠΚΠ μπορούν να μας πούν τίποτα.
6: Για το?
5: Ο ΠΚΠ. Αυτοί που τα φάγανε οι Κρητοί και τα φάγανε. Δηλαδή τώρα τι να στείλει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Να κάνει τι. Κουροδεύει τον κόσμο.
6: Όχι βέβαια. Είναι λίγο παραμυθάκι να, έτσι, για να αποκλεούτε, τα πιστεύουμε. Αλλά είναι και πολύ λίγες οι παροχές από ό,τι κατάλαβα. Από αυτά που έχουν εξαγγείλει ότι θα δώσουμε.
7: Δεν περιμένουμε γιατί πάντα λένε και δεν κάνουν ποτέ τίποτα. Τι να περιμένουμε.
6: Τίποτα απολύτως. Ποιο νέο θα ασχοληθεί.
1: Σα πρόμοζα στα ψέματα, όλο ψέματα. Καμιά φορά λέει και δεν μας λέει. Δεν θα δώσουν συντάξεις τώρα, μην την έχεις. Όλα τώρα τα ανακοινώνουν. Μετά μόλις θα βγουν τα χαρτάκια πάνω από πίσω. Τα πετάνε. Θα έρθει να δούμε πια τι να
0: δούμε. Έλα τώρα, κάνεις παράπονα τώρα που θα δεις τι έχει να δώσει ο πρωθυπουργός μας τώρα. Περιμένετε τώρα που θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Έλα τώρα, μην κάνουμε και παράπονα. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Είπαμε τώρα, είπαμε. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, διότι είχαμε νέο περιστατικό στην Κρήτη από τον ιό Δυτικού Νείλου, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πεπαγνή ένας άντρας, και η δική του περίπτωση αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Καταλαβαίνετε ότι το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Προσοχή, μη ρίχνετε νερά, μη λιμιάζετε νερά στο σπίτι σας, εκεί που έχετε τα λουλούδια, και μη ρίχνετε νερά και στα να παίρνετε και την καρέκλα, γιατί ο βασιλικός μυρίζει από τα νερά που έχετε ρίξει. Κάθεστε έξω, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν το συζητάμε, και έρχονται τα κουνούπια. Μπορεί ένα απλό κουνούπι και να έχει τον ιό και να σας τσιμπήσει. Είναι απλό. Τα δύσκολα, ποια είναι τα δύσκολα, φίλες και φίλοι? Και όταν λέω τα δύσκολα, κάνανε έξωση μετά από ένα πληστηριασμό για δάνειο 15.000 ευρώ. Τους έβγαλαν έξω, ακούστε.
8: Άρα, θέλει, καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο Εγάλεο. Δίπλα μου είναι η κυρία Παναγιώτα Γεράρδη. Είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που θα δείτε σε λίγο από με την κάμερα του πρώτου ορόφου. Και τι γίνεται? Τις πληστηριάζουν αυτή τη στιγμή το σπίτι και τις κάνουν έξωση. Το θέμα όμως εδώ ποιο είναι? Ότι η κυρία Παναγιώτα είχε κάνει όλες τις διαδικασίες για να μπει στον εξοδικαστικό. Και πριν μπει στον εξοδικαστικό, χωρίς καμία ενημέρωση, ξαφνικά τις πληστηριάζουν το σπίτι. Δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί και βρέθηκε να τις πληστηριάζουν το σπίτι. Και η απάντηση που πήρε όταν τους είπε πότε με ενημερώσατε ήταν ότι εμείς σας πήραμε τηλέφωνο. Θα μας τα πει και η ίδια, για αρχικά, ναι, γιατί πόσο μιλάμε.
10: 15.000. Για 15.000 με πήρανε τηλέφωνο, πήγα στην Τουβάλιο μαζί με τον δικηγόρο μου και τον διαμεσολαβητή. Μου είπανε ότι θα το κανονίσουμε, να περιμένουμε για να κάνω τον εξοδικαστικό, του ζητήσαμε. Και πριν ακόμα κάνουμε τον εξοδικαστικό, χωρίς καμία ειδοποίηση, ούτε στο σπίτι μου, ούτε που πήγα στην αστυνομία, έχουν στείλει χαρτί. Όταν πήγαμε στην Τουβάλιου, μας είπαν ότι με παίρνανε τηλέφωνο. Ζητήσαμε, πέστε μας ποιο τηλέφωνο είναι αυτό που παίρνατε. Ένα άσχετο τηλέφωνο, λόγω αυτό το τηλέφωνο το έχω 15 χρόνια, το βάζω μπροστά τους και λέω πάρτε με τηλέφωνο τώρα. Ναι. Πάω στο συμβολιογράφο, μου λέει σας στείλαμε χαρτί. Μετά από λίγο μου λένε ότι το στείλανε κάποιος άλλος, ότι το στείλανε με το ΕΛΤΑ. Μετά από ένας γείτονας που είδε κάποιους ανθρώπους που ήταν έξω από το σπίτι μου, χωρίς να ξέρω εγώ τι ήταν αυτό, λέει πληστηριάστηκε το σπίτι σας και ήρθαν να το δούνε. Mm-hmm. Ο άνθρωπος λέει αυτό το σπίτι μένουν άνθρωποι, δεν έχει. Παίρνω τηλέφωνο, μετά από δύο μέρες μου έρχεται ένα χαρτί ότι είναι για έξωση 1η Σεπτεμβρίου. Μετά μου στέλνουν ένα χαρτί που το υπέγραψα για τον αέρα του σπιτιού. Πήγα και έβαλα τα χρήματα την άλλη μέρα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξαμε όσο μπορούσαμε να τους πούμε. Αυτοί είπαν ότι το πήρε αυτός για 66.000 και ότι αυτός που το πήρε ζητάει τώρα 100.000, είπαν στην Τουβάλια.
8: Για μισό λεπτό.
10: Εμείς κοιτάμε να βρούμε
8: ένα. Αυτό είναι, κυρία Γεράρδη, καλημέρα και από εμάς, για να καταλάβουμε όλοι μας.
10: Καλημέρα, καλημέρα σας.
8: Είναι ένα καταναλωτικό ενυπόθηκο δάνειο. Καταναλωτικό ενυπόθηκο δάνειο.
10: Ήταν ένα επαγγελματικό δάνειο. Ήταν επαγγελματικό δάνειο που το πλήρωνα κανονικά τότε.
8: Ναι.
10: Μετά έκλεισε η επιχείρηση, έμεινα άνεργη.
8: Ωραία.
10: Έφτασε σε σημείο μετά να μπούμε στο. Πήγα στο ΠΑΜΕ και κοιτάξανε να μπούμε στον εξοδικαστικό.
8: Ωραία.
10: Ενώ είχαν συμφωνήσει όλοι για να μπω στον εξοδικαστικό, χωρίς καμία ειδοποίηση, κάνανε το σπίτι, το βγάλανε στον πληστηριασμό.
8: Πόσο καιρό έμεινα
10: εμείς αυτό που ζητάμε
8: από το
10: Βάλι.
8: Πόσο καιρό έμεινα πλήρωτο το δάνειο.
10: Γύρω στα 4 χρόνια.
8: Στα 4 χρόνια.
11: 4 χρόνια. Και
10: πήγαμε,
11: τότε το διάστημα αυτό, κύριε Γεράρδη, συγγνώμη, η εταιρεία σας έκανε οχλή.
8: Είχατε επαφή.
11: Είχατε επαφή με την εταιρεία, έπαιρνε τηλέφωνα.
10: Όχι, όχι, δεν είχε έρθει ποτέ ποτέ δεν μου είχαν κάνει ούτε μία ειδοποίηση.
11: Ούτε χαρτί.
10: Απλά
11: δεν
10: μου στείλανε
11: κάτι.
10: Πέρυσι μου στείλανε ένα χαρτί για το σπίτι για πληστηριασμό. Είχα πάει εκεί, μιλήσαμε μαζί με αυτούς, περιμέναμε να μπούμε στον εξοδικαστικό.
11: Ναι,
10: το Φεβρουάριο είχαμε πάει πάλι με τον δικηγόρο και τον διαμεσολαβητή.
8: Μας
10: είχαν επιβεβαιώσει ότι θα περιμένουν να κάνουμε.
8: Και να έχουμε την απόλυτη εικόνα και σας ζητούμε συγγνώμη που σας διακόπτουμε, γιατί εσείς το έχετε βιώσει.
10: Μάλιστα, μάλιστα.
11: Το ζείτε και σήμερα.
8: Το θέμα είναι το εξής. Εσείς αφήσατε, μείνατε άνεργοι, δεν απέδωσε τέλος πάντων. Πότε, μετά από πόσο καιρό που το αφήσατε απλήρωτο, ξεκινήσατε τη διαδικασία πρώτον να έρθετε σε επαφή μαζί
11: τους
8: ή τον εξοδικαστικό. Το αφήσατε 4 χρόνια έτσι, είπατε δεν βαριέσαι. Καταλάβατε
10: ναι,
8: πώς
10: ναι,
8: το
10: ρωτώ. Ναι, γιατί ήμουν άνεργη και δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να μπορώ να πληρώνω τίποτα, διότι ήμουν μόνη μου με ένα παιδί που είχε
11: αυτό
10: μια σπάνια
11: νόσο. Αυτό το είχατε πει, κυρία Γεράρδη. Το είχατε πει κάπου.
10: Ορίστε.
11: Το είχατε πει κάπου αυτό, είχατε πάρει τηλέφωνο την τράπεζα, το φάντε που πήρε το δάνειο. Ότι εγώ
10: ναι,
11: δεν έχω δυνατότητα
10: κάτι να γίνει. Και τους είχα εξηγήσει ότι είμαι ακριβώς, τότε ήταν στη Eurobank.
11: Ναι, ναι.
10: Αυτοί μου πήγανε και το στείλανε στο φάντε, εννοείται.
0: Eurobank, ωραία τράπεζα. Ωραία τράπεζα, τι να σας πω, Eurobank, ωραία τράπεζα. Ακούστε, το πήρε 60.000, αυτός που το πήρε το σπίτι. Και μετά από 3-4 μέρες λέει το πουλάω 100.000. Αυτά κάνουνε. Και δεν έχουνε καταστρέψει, νομίζετε. Δεν έχουνε καταστρέψει. Και μιλάω πάντοτε και την περιοχή μας. Δεν έχουνε καταστρέψει κόσμο. Η Παγκρίτια που πουλήθηκε, νομίζετε ότι δεν έχει καταστρέψει κόσμο. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο, φίλοι και φίλοι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά.
1: Ήσυχα, ήσυχα και απλά. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, για άλλη μια φορά την καλημέρα μας. Σας είχαμε ενημερώσει ότι θα έχουμε κοντά μας 10.30 το δήμαρχο μας, τον Ζαχάρη το Δοξαστάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, με υγεία, αγάπη και μέρες γεμάτες χαρά.
2: Επίσης, αντεύχομαι, όντως μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο μετά από την πολύ μεγάλη έτσι, έκρηξη δραστηριότητας και παρουσίας πολλών ξένων επισκεπτών. Από σήμερα μπαίνει το φθινόπωρο. Η σεζόν βέβαια έχει ακόμα δρόμο και μακάρι να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, αλλά σιγά σιγά χαλαρώνει η περιοχή όλοι μας και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό για όλους, γιατί μια περιοχή η οποία δέχεται τόσο πολύ μεγάλο ρεύμα ξένων επισκεπτών,
1: βέβαια,
2: αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση πολλές φορές έχει κάποια φαινόμενα τα οποία είναι δύσκολα στη διαχείρισή τους. Αλλά εν γέννη θεωρώ ότι κύλησε ομαλά η φετινή τουριστική περίοδος. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στο ξεκίνημα σε σχέση με την καταγραφή και τη δραστηριότητα, κυρίως στην εμπορική και τα καταστήματα, αλλά ο Αύγουστος θεωρώ ότι αποζημίωσε κατά μεγάλο μέρος όλους τους επαγγελματίες. Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η τουριστική περίοδος μέχρι και αρχές του Νοέμβρη και μακάρι να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε πραγματικά και να προσφέρουμε και όλοι που δραστηριοποιούμαστε, γιατί τελικά όλη η περιοχή είναι προσανατολισμένη κατά κύριο λόγο και στον τουρισμό, να πορεύεται με ομαλότητα και με αποδοτικότητα.
1: Μάλιστα. Ήταν, η σεζόν πώς πήγε, κύριε Δημάρχε, εσείς που εμείς ξέρουμε.
2: Το ξεκίνημα με τα εξωγενή προβλήματα που είχαν να κάνουν με τον πόλεμο που ήταν σε εξέλιξη, με τις διάφορες άλλες καταστάσεις σε σχέση με την παρατεταμένη κρίση στην Ουκρανία, με την επιβεβαιωμένη πλέον μηδενική προσέλευση ανθρώπων από την Ρωσία και όλα αυτά, θεωρώ ότι μετά την ομαλοποίηση των πραγμάτων υπήρξε μια έκρηξη, βεβαίως δοθήκανε και σημαντικές προσφορές από τις μεγάλες μονάδες και επίσης αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταγραφή ξένων επισκεπτών από το Ισραήλ που εμπολείς συμπλήρωσαν αρκετά το εισόδημα που είχε χαθεί.
1: Βέβαια.
2: Και έδωσαν αυξημένες πληρότητες, γιατί μιλάμε αρχές Αυγούστου, υπήρχαν μεγάλες μονάδες οι οποίες είχαν 50% πληρότητα, κάτι που ήταν αφύσικο για την περίοδο και για την περιοχή μας τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ναι, κύριε Δήμαρχε, ναι. Μπορεί να ήταν και να είχαμε αυτό που λέτε πολύ κόσμο, αλλά μήπως ήταν κατώτερης ποιότητας, γιατί τα μαγαζιά που εμιγήσαμε εμείς προσωπικά μου λένε Γιώργο, πολλοί κόσμος, αλλά τα ταμεία είναι άδεια.
2: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κατεξοχήν τουριστικό θέρετρο μαζικού τουρισμού υπάρχει αυτή η διακύμανση. Υπάρχουν και οι καλοί πελάτες, υπάρχουν αυτοί με το υψηλό εισόδημα και με το εισόδημα που καταναλώνουν όσο παραμένουν εδώ. Έχει μειωθεί η περίοδος διακοπών, έχει επίσης μειωθεί και καταγράφεται από την Τράπεζα Ελλάδος η μερίσια κατανάλωση του ξένου επισκέπτη, αλλά τέλος της ημέρας και κάνοντας τον απολογισμό θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο που αυξάνεται και ο αριθμός των επισκεπτών και των κλινών, η περιοχή μπορεί και συνεχίζει να καταγράφει μια σημαντική δραστηριότητα. Μιλάμε ότι τείνουμε να ξεπεράσουμε τα 10 εκατομμύρια φέτος το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ένα νούμερο ασύλληπτο θα έλεγα. Φτάσαμε να έχουμε ημέρες αιχμής 400 πτήσεις το 24ωρο με αυτή την υποδομή που γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι οι αντοχές. Και θα έλεγα ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια και είναι ένα επίτευγμα αυτό το να μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς τους ξένους χωρίς προβλήματα.
1: Βέβαια, και να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που μίλησα με τον κύριο Βλατάκη, μου λέει ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, μου λέει Γιώργο, θα είναι πάρα ένα πολύ καλό μήνα. Μακάρι βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, είναι και οι μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος που βάζουν οι άνθρωποι κάποια χρήματα στην άκρη, να το πω έτσι.
2: Η κρίση και η αλλαγή των συνθήκων πλέον καταγράφουν αυτούς τους μήνες που προαναφέρατε μια καλή περίοδο από πλευράς καιρού και κλίματος. Ναι. Υπάρχουν επίσης γεγονότα αθλητικά και άλλα τα οποία θα φέρουν πολύ κόσμο το μήνα Νοέμβριο. Διεθνείς αγώνες σκάκι, αθλητικοί αγώνες, τα οποία διευρύνουν την τουριστική περίοδο. Και επειδή βρισκόμαστε κάτω από την πορεία και την εξέλιξη του νέου αεροδρομίου με την ολοκλήρωσή του 28 ή το αργότερο αξία του 29, θα διευρυνθεί, θα επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, θα έρθουν πολλοί άλλοι ξένοι επισκέπτες και από άλλες χώρες. Και καλό θα είναι να συνηθίζουμε σιγά σιγά σε αυτή την έκρηξη η οποία θα υπάρξει και θα πρέπει παράλληλα η πολιτεία, ο Δήμος, η περιφέρεια να ετοιμάζουμε υποδομές οι οποίες θα είναι απαραίτητες για να φιλοξενήσουμε όλο αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό ξένων
1: κυρίων. Θέλω να σας παρακαλέσω, μην μας παίρνετε τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή στον αέρα. Ακούστε το Δήμαρχο τώρα, μην μας παίρνετε τηλέφωνο. Κύριε Δήμαρχε, μας είχε έρθει ένα χαρτί από την αστυνομία πριν μερικές ημέρες με αυτά τα μπαλόνια. Γίνεται ένας χαμός, τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, να έχουμε τη μία τις μπόμπες, τα δεύτερα τα μπαλόνια, παίρνουν τις γουρούνες και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο.
2: Είναι φαινόμενα τα οποία θεωρώ
1: φταίμε,
2: ότι...
1: Φταίμε, κύριε Δήμαρχε, φταίμε.
2: Προσβάλλει την περιοχή.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχουν σοβαρά θέματα υγείας. Ο Δήμος, αφουκραζόμενος στην αγωνία των απλών ανθρώπων, των επιχειρηματιών του τουρισμού, ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όχι να σταματήσει η περιοχή να είναι περιοχή διασκέδασης, γιατί αυτό είναι ζητούμενο και ο νέος πληθυσμός που έρχεται το επιζητεί και μάλιστα είναι και υψηλού επίπεδου εισοδηματικού και διαθέτουν πολλά χρήματα. Αυτές οι ακραίες, απαράδεικτες, ασυνήθιστες και επικίνδυνες καταστάσεις έπρεπε να παταχθούν. Όταν λοιπόν το κράτος ασχολήθηκε, εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης αυτών των μπαλονιών, τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να βλάψουν κάτω από κάποιες αρνητικές συνθήκες και θεωρώ ότι δεν τιμούν και δεν προβάλλουν την περιοχή. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν με ένα τουριστικό θέατρο όπως είναι η Χερσόνησο.
1: Βέβαια, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, έχουμε τα μπαλόνια, έχουμε από την άλλη τις μπόμβες, πίνουν, δεν ξέρουν τι τους γίνει, τίστερα παίρνουν και τη γουρούνα, βγαίνουν στον δρόμο, είναι όλος ο...
2: Αυτά όλα είναι συνδυασμός και συνδυασμός αρνητικών καταστάσεων που μπορούν να προκαλέσουν πλήστα περιστατικά, τα οποία πολλές φορές θα είναι και μη αναστρέψιμα και αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε.
1: Έτσι είναι. Ένα μήνυμα μας ήρθε τώρα, είναι από τη Χερσόνησο, από το κέντρο της Χερσονήσου. Μου είπαν να σας ρωτήσω, θα σας ρωτήσω λοιπόν. Είναι από κάποιο επαγγελματία που είναι κοντά στο, σας λέω, είναι κοντά στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη, το οποίο έγινε ένα ατύχημα στο Πεταλοειδή. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Το έσπασε τα πόδια μετά το ιατρικό.
2: Τον ισόπεδο κόμβανο.
1: Ναι, μετά το ιατρικό.
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά αυτό το οποίο ίσχυσε και το οποίο βιώσαμε φέτος. Η περιφέρεια Κρήτης.
1: Μα τα ρίχνουμε τώρα, κύριε Δήμαρχε, τα ρίχνουμε στην περιφέρεια. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι?
2: Θα σας πω εγώ ακριβώς τι ισχύει. Η περιφέρεια Κρήτης, έχοντα κάποια στοιχεία από μετρήσεις, τις κυκλοφοριακές συνθήκες, την επικινδυνότητα, την έλλειψη καλού οδικού δικτύου και προκειμένου η πρόσβαση να γίνεται νόμιμα, ομαλά προς την Χερσόνησο μέσω της οδού Καζαντζάκη, στο πλαίσιο της μελέτης από Γούβες μέχρι και Χερσόνησο, που προβλέπεται η κατασκευή 8 με 10 ισόπεδων κόμβων, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης και μέχρι να ολοκληρωθεί οριστικά, έκανε κάποιες πρώτες πρόχειρες ρυθμίσεις πάνω στην κυκλοφορία. Μεταξύ λοιπόν αυτών ήταν ο κόμβος στο Σταυρωμένο, ο κόμβος στο Ιατρικό και ο κόμβος στο Ιχνοστάτη. Όντως ο κόμβος στην είσοδο της Χερσόνησου, επειδή οι τοπικές συνθήκες και η διατιθέμενη έκταση η γη που υφίσταται ως οδόστρωμα δεν επαρκούσε να γίνει με άνεση αυτή η υποδομή, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, ειδικά για τα μεγάλα οχήματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, το πλείστο των οδηγών δεν σέβονται και δεν τηρούν τη σήμανση η οποία έχει υπάρξει. Δεν θέλω να υποστηρίξω την παρέμβαση, αυτό εξάλλου είναι θέμα ειδικών. Μάλιστα την Πέμπτη έχουμε συνάντηση στην περιφέρεια γύρω από αυτά τα θέματα, τα κυκλοφοριακά πάνω στην Παλαιά Εθνική Οδό. Γίνονται μελέτες και από Μπελβεντέρε μέχρι Μάλια. Αυτή τη μελέτη θα μας παρουσιάσουν την Πέμπτη. Και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε τις συνθήκες, γιατί ο φόρτος ο κυκλοφοριακός είναι πάρα πολύ μεγάλος στην αρτηρία αυτή. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια από το Δήμο και μελέτη να δημιουργηθεί η δυνατότητα παράκαμψης πίσω από την Ελευθερίου Βενιζέλου, να υποβαθμιστεί η κυκλοφορία εκεί και να ανακουφιστεί λίγο η περιοχή από αυτό το μεγάλο φόρτο διερχόμενο αυτοκίνητο.
1: Ναι, αυτό που έχει σβήσει το στρογγυλό, το κίτρινο, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορούν να το περάσουν έτσι και δεν βλέπει.
2: Το έχω στείλει με έγγραφο πριν από 3 μέρες. Και τονίζω ότι έως ότου γίνει η όποια μόνιμη παρέμβαση, παρακαλώ να φροντίσετε για τη συντήρηση, την αποκατάσταση του ήδη εξαφανισμένου χρώματος, το οποίο αυτός που θέλει να το σεβαστεί δεν αντιλαμβάνεται, γιατί δεν είναι εμφανές και ορατό.
1: Μάλιστα. Έχουμε αναφέρει μια συντονιστική επιτροπή φορέων και κατοίκων που πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο της Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη, στις 14 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο στις 19 Αυγούστου και με τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μαρία Κατσιράκη, στις 26 Αυγούστου. Τι κάνουμε εκεί?
2: Το θέμα αυτό έχει να κάνει με τα πρώην λατομεία βουρνών.
1: Ναι.
2: Εκεί μετά από αίτημα των λατομείων του Τιτάνα, που λειτουργούσε στον χώρο μέχρι το 2010, από το 1981, ζητείται η δημιουργία και η λειτουργία ενός σταθμού ανακύκλωσης υλικών καταδαφίσεων, οικοδομών και κτισμάτων. Η περιοχή, για πολλούς λόγους, ενίσταται σε αυτή την πρόθεση, μάλιστα υποκεντρωμένη μετά από την έκφραση γνωμών των αρμοδίων υπηρεσιών, προχώρησε στην έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, που εμείς επαναλαμβάνω ως φορείς τοπικοί, ως Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε κάθετα αντίθετοι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ακυρώσουμε αυτή τη δραστηριότητα που τη θεωρούμε επιζήμια και επιβλαβή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, έχοντας δίπλα μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του χώρου η Μονή του Αγίου Ανθολόγου της Ανώπολης,
1: ναι, το γύρω
2: Ευγένιο, ναι, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη της υλοποίησης συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε είναι ότι θα προσφύγουμε κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματέας της κυρίας Κοζηράκη στον αρμόδιο Υπουργό και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σε αυτή μας λοιπόν την προσπάθεια έχουμε συμπαραστάτη και αρρωγό το Σεβασμιότατο. Θα επισκεφτούμε μαζί τον αρμόδιο Υπουργό. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς πρόσφατα προέκυψε και ένα δεύτερο θέμα σχετικό με το περιβάλλον, όπου η εταιρεία που κατασκευάζει το αεροδρόμιο Καστελίου το Νέο και τον αυτοκινητόδρομο Χερσόνησος Καστέλη ζητά τη δημιουργία ενός νέου δανειοθαλάμου, ενός χώρου δηλαδή που θα εξορίζει υλικό το οποίο θα διαθέτει για το δρόμο και για το τούνελ στην περιοχή της Άγνου, και παρά το γεγονός ότι ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί τέτοιου είδους δανειοθάλαμος στην περιοχή Χαρασού, πάλι στα όρια του Δήμου, ζητείται και ένα δεύτερο, το οποίο θα είναι δίπλα ακριβώς στο Χιτά Χερσονήσου. Ήδη οι κοινότητες Μοχού, Ποταμιών Χερσονήσου και Λιμένα Χερσονήσου έχουν διαμαρτυρηθεί και εναντιωθεί. Σήμερα είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θεωρούμε ότι είναι δίπλα στην τουριστική ζώνη, θα δημιουργήσει πλήστα προβλήματα στο Φράγμα, στο Χιτά, στην ευρύτερη περιοχή, και δεν μπορεί στην κατεξοχήν τουριστική περιοχή της Κρήτης να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Μάλιστα, τα υφιστάμενα λατομεία επαρκούν αυτό που έχει να κάνει με τους ζωφόρους, τη Δαμάστα, τη Βιάννα, για να καλύψουν με αυτό το υλικό.
1: Ναι.
2: Και εν τέλει το ήδη λειτουργούν λατομείο στο Χαρασό μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Άρα λοιπόν είμαστε κάθετα αντίθετοι την όποια σκέψη ή εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα.
1: Πάντως εξετάζεται, κύριε Δήμαρχε, η δυνατότητα καταγγελίας του συμφωνητικού, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και δεσμεύτηκε ο Σεβασμιότατος σε ό,τι αφορά την περιοχή των Γουρνών, ότι τον Οκτώβριο του 2027, που θα λήξει η μίσθωση, δεν θα την ανανεώσει.
1: Δεν θα την ανανεώσει. Με το λατομείο στο Μοχό τι γίνεται?
2: Είναι αυτό που σας είπα πριν.
1: Αυτό είναι.
2: Έχουμε σήμερα συζήτηση. Θα είμαστε αρνητικοί. Ήδη είναι αρνητικοί όλοι οι φορείς και οι κοινότητες που σας είπα. Η Δημοτική Επιτροπή έχει πάρει ήδη απόφαση αρνητική ομόφωνα. Και νομίζω το ίδιο θα επιβεβαιώσει και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ταυτόχρονα θα ζητήσουμε από τον κύριο Περιφερειάρχη να συμπαραταχθεί μαζί μας, γιατί θεωρούμε αδιανόητο να γίνεται τόση μεγάλη προσπάθεια να κατασκευάζεται ένα αεροδρόμιο. Να φέρουμε ξένους σε τουρισμό και στην καρδιά της τουριστικής περιοχής να χωροθετούμε μια τέτοια οχλούσα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Δήμαρχε, πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια, να μας πείτε μάλλον τι γίνεται με το λιμάνι Χερσονήσου.
2: Βεβαίως. Είπαμε στην αρχή ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό οραματικό έργο.
1: Βέβαια.
2: Το οποίο συνδυαζόμενο με τη μελέτη που εκπονείται σήμερα, της επέκτασης δηλαδή της θαλάσσιας ζώνης, της λεκάνης, αλλά και του νέου προβλήτα που η μελέτη αυτή προβλέπει να κατασκευαστεί, ένα συγκρότημα νέων έργων προϋπολογισμού περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου της Χερσονήσου, που μαζί με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην παράκτια ζώνη, στα Μάλια, στις Γούβες, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών και στην Δία, θα δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός. Το έργο λοιπόν της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης λιμένα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, προχώρησε μέχρι τέλος Μαΐου του 2026, σταμάτησε γιατί θα έπρεπε λόγω της τουριστικής περιόδου να σταματήσει, αλλά έλυγε και ο χρόνος που ως ταμείο ανάκαμψης που είχε ενταχθεί το έργο με προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων έλυγε. Επειδή λοιπόν
1: έλυγε τα χάσαμε αυτά τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε.
2: Δεν χάσαμε τίποτα. Απολύτως.
1: Όχι.
2: Δεν χάσαμε απολύτως τίποτα. Όσα χρήματα είχε δουλέψει ο εργολάβος πιστοποιηθήκανε και απορροφηθήκανε. Στη συνέχεια εξεδόθη προκήρυξη από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με ονοματισμένο το έργο της Χερσονήσου, προκειμένου να ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ήδη έχει καταρχήν εγκριθεί και εισηγηθεί θετικά ο Γενικός Γραμματέας και εντός των ημερών επίκειται η υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού του κ. Σιτσίλια, προκειμένου τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτώβρη, τότε που θα επιτρέψουν οι τοπικές συνθήκες λόγω της τουριστικής περιόδου, να επανεκκινήσει το έργο και να τελειώσει αρχές του 2027. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, αυτή είναι η εξέλιξη. Θεωρώ ότι το πρώτο δείγμα της παρέμβασης στο πρώτο μέρος είναι μοναδικό και καταπληκτικό. Ήδη υπάρχουν θετικά σχόλια και θεωρώ ότι η εγγένεια αναβάθμιση της περιοχής θα είναι εμφανής αφού ολοκληρωθεί το έργο. Και θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα ακολουθηθεί με τα άλλα έργα που σας είπα, με έργα προστασίας, έργα που θα δημιουργήσουν συνθήκες δημιουργίας αμμουδιάς καθ' όλο το μήκος και ανατολικά του παράκτου μετόπου του λιμένα, θα είναι μια άλλη εικόνα η οποία πραγματικά θα είναι αντάξια της επισκεψιμότητας που υπάρχει και δέσει την περιοχή.
1: Εγώ βέβαια το κύριε Δήμαρχε το έχω δει και στη φωτογραφία, είναι ένα παλάτι γίνεται, εντάξει δεν το συζητάμε.
2: Έχουμε πολύ θετικά σχόλια και με
1: ναι. Το έχω δει.
2: Και θα γίνει πολύ καλύτερο όταν θα ολοκληρωθεί.
1: Ναι βέβαια, ξέρουμε κύριε Δήμαρχε ότι το 2027 μπαίνει μπροστά το αεροδρόμιο το καινούριο. Θα είναι έτοιμη.
2: Το 2027 δεν θα μπει.
1: Κάνουν τις δοκιμές.
2: Είναι Οκτώβριος του 28, αλλά μάλλον θα είναι 29, γιατί τα μέσα αεροναυτιλίας και οι δεξαμενές καυσίμων θα τελειώσουν τέλη 28, αρχές 29.
1: Δεν κάνουν τέλη 27 τις δοκιμές που λένε.
2: Δοκιμές θα κάνουν εφόσον έχουν τα ραντάρ εγκατεστημένα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πριν από ένα μήνα υπεγράφει η σύμβαση προκειμένου να ξεκινήσει το
1: έργο. Συμφωνούμε.
2: Περίοδο αυτή, αυτό που θα γίνει τον επόμενο μήνα, είναι να ηλεκτροδοτηθεί το αεροδρόμιο από δύο πλευρές. Από το νότο, από την περιοχή περίπου του πύργου, και από το βορρά, από την περιοχή του τούνελ πάνω από τη σταλίδα, που θα συνδεθεί το αεροδρόμιο με 150 κιλοβάτ να εξυπηρετήσει τα ανάγκη.
1: Κύριε Δήμαρχε, και κάνω την ερώτηση τώρα και να σας πω ότι το 2027 καλοκαίρι τι θα είναι στο λιμάνι Χερσονήσου, θα είναι ακόμη τα έργα?
2: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τη σύμβαση, το έργο πρέπει να τελειώσει Απρίλιο με Μάιο του 27. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο είναι αστάθμητος παράγοντας. Ήδη έχουμε κάνει συναντήσεις προκειμένου στα πλαίσια της πρόβλεψης να αποφύγουμε την όποια καθυστέρηση. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, συνδέεται με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ήδη οι πρώτες εργασίες καθαίρεσης και κατάληψης του χώρου που θα γίνει η παρέμβαση έχουν δείξει πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και κυρίως στο κάτω μέρος, από την παλιά Ιχθυόσκαλα, λίγο πιο κάτω. Αυτό το τμήμα έχει τείχους και ρωμαϊκούς και ελληνιστικούς. Πιο κάτω υπάρχει κτίριο ολόκληρο, το οποίο σώζεται σε πολλά του σημεία. Όλα λοιπόν αυτά, στην πρόβλεψη που το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έχει θέσει και ως δεσμεύσει την απόβαση, είναι να αποκατασταθούν και ειδικά όσα είναι επιφανειακά να σωθούν με την προστασία διαφόρων αλλοστασίων, τα οποία πραγματικά θα είναι και επισκέψιμα και εμφανή στον περιπατή.
1: Μάλιστα.
2: Θα προσπαθήσουμε, έχοντας μαζί μας τις τοπικές υπηρεσίες αρχαιολογίας, όποιο πρόβλημα προκύψει να ξεπεραστεί.
1: Αυτή η αρχαιολογία έχει κάνει πολλή ζημιά.
2: Η εφορία εναλίων έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχει πολλά ευρήματα μέσα στη θάλασσα, τα οποία όμως θα σωθούν. Και επίσης γίνεται προσπάθεια ανάδειξης προστασίας του παλιού ρωμαϊκού μόλου, που είναι εμφανής όταν υπάρχει ηνεμία στη θαλάσσια ζώνη εκεί, στις παράκτες ζώνες.
1: Εγώ νομίζω ότι θα βρεθούν πολλά ορίματα. Τέλος πάντων, να πούμε δύο λόγια, σας παρακαλώ, επειδή μου στείλανε μήνυμα από τις γούβες. Τι γίνεται με τις γούβες, λέει, κύριε Δήμαρχε, λέει, ελάτε εδώ, είδατε την κατάσταση, λέει, τι γίνεται.
2: Βεβαίως και την παρακολουθούμε καθημερινά και έχουμε κάνει πρόσφατα πάνω από τρεις συναντήσεις συζητήσεις με την περιφέρεια. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, έχει σταλεί για έγκριση στην περιφέρεια. Εγκριθήκαν οι 500.000 ευρώ που είναι απαραίτητα για να γίνει η παρέμβαση. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρετάθη μέχρι τέλη Ιανουαρίου του 2027 η κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχής, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί το έργο, και ήδη έχει σταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση από την περιφέρεια όλος ο φάκελος για να δοθούν οι εγκρίσεις στο πολύ σε 15-20 μέρες. Για να γίνει η πρόσκληση, το έργο θα γίνει με κατεπίγουσα διαδικασία, με συντόμευση των ημερομηνιών, χωρίς διαγωνισμούς διεθνείς, για να μπει ο εργολάβος και να τελειώσει την αποκατάσταση και την προστασία με ογκόλυδους από το θαλάσσιο μέτωπο. Γιατί αν δεν γίνει αυτή η προστασία, θα έχουμε πάλι διάβρωση, κατάπτωση, καταστροφή του παραλιακού δρόμου.
1: Μάλιστα. Σας παρακαλώ, μην μας παίρνετε τηλέφωνο. Το μήνυμά σας το πήρα και πάμε στην τελευταία μας ερώτηση που μας ήρθε από τα μάλια. Λέει, κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται με την καθαριότητα των μαλλίων. Οι βόθροι, λέει, όλοι εκεί πέρα μυρίζουν, περνάει ο κόσμος, δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε κάτι.
2: Οι βόθροι.
1: Ναι, οι βόθροι που είναι στον δρόμο, λέει, εκεί που είναι τα σκουπίδια.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εκεί, λέει, η καθαριότητα εκεί που είναι τα σκουπίδια. Μυρίζουν και περνάει ο κόσμος, λέει, και μυρίζει.
2: Δεν έτσι ξέρω αν εννοεί με το κέντρο διαλογής.
1: Μάλλον,
2: αλλά
1: αυτό,
2: πρέπει
1: μάλλον
2: να πω ότι τρίτη φορά φέτος έχουμε πάει, έχουμε βγάλει 50 αυτοκίνητα μπάζα τα οποία ασίδωτα, ανεξέλεκτα εγκαταλείπουν και πετούν οι ίδιοι οι δημότες. Η καθαριότητα είναι οργανωμένη, είναι ο ανάδοχος,
1: γίνεται
2: κανονικά.
1: Ναι.
2: Είναι μάλλον το κέντρο διαλογής των απορριμμάτων, το οποίο δυστυχώς δεν σεβόμαστε και δεν τηρούμε τους κανονισμούς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα πετάνε.
2: Γιατί τα υπόλοιπα, τα δίχτυα αποσύντησης, φαντάζομαι ότι έχουν συνδεθεί όλοι, άρα δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα με ελλείμματα. Με την ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων, ναι, είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Συνεχώς καθαρίζουμε. Καθημερινά γύρω από τους κάδους εναποτίθενται τεράστια αντικείμενα ογκωδών. Έχουμε πει ότι υπάρχει γραμμή τηλεφώνου που μπορούν να παίρνουν το Δήμο και με ειδικό αυτοκίνητο πάμε και τα παίρνουμε από τον τόπο, το χώρο, από την επιχείρηση ή την κατοικία. Αλλά δυστυχώς νύχτα προσπαθούμε, νομίζοντας ότι δεν μας βλέπουν οι υπόλοιποι, να τα αναποθέσουμε γύρω από τους κάδους και να δημιουργούμε αυτή την αρνητική
1: εικόνα. Το έχω δώσει επανειλημμένο στο νούμερο τηλεφώνου. Ακριβώς. Όσοι έχουν τα αυτά μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο. Λέει και η Δήμαρχε, τι τηλέφωνο, λέει, μας λέτε που παίρνουμε τηλέφωνο, λέει, το σηκώνει άνθρωπος. Λάθος κάνουν. Γιατί εγώ έχω πάρει προσωπικά, το σηκώσαν, τώρα δεν ξέρω.
2: Έχουμε email, έχουμε τα πάντα. Τα τηλέφωνα λειτουργούν ασταμάτητα. Όταν καλεί κάποιος και δεν απαντά, δεν είναι ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Μιλάει ταυτόχρονα σε άλλες γραμμές. Αυτό συμβαίνει.
1: Είναι
2: παρουσία συνεχώς ανθρώπου από τις 7 μέχρι τις 3. Και υπάρχει και αντιδήμαρχος υπηρεσίας καθημερινά με συγκεκριμένο τηλέφωνο που εκτρέπει στο τηλέφωνο του αντιδημάρχου για έκτακτα σοβαρά περιστατικά.
1: Το γνωρίζω.
2: Είτε έχει να κάνει με καθαριότητα ή με.
1: Ό,τι
2: είναι.
1: Ό,τι είναι.
2: Εμένα με έχετε πάρει πάρα πολλά
1: φορά. Ναι.
2: 24 ώρες ετοιμότητα.
1: Το είπα την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα το λέω και τώρα. Για άλλη μια φορά στον αέρα, έδωσα συγχαρητήρια στον δήμαρχο, διότι με τον πήρα τηλέφωνο με τα νερά που τρέχανε, που έσπασε στο Μπαξεβάνι πιο πάνω. Ναι, έφυγε κατευθείαν το συνεργείο και πήγε το έφτιαξε.
2: Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Δεν έχουμε περιόριστα άτομα, αλλά προσπαθούμε εκ των ενόντων να δώσουμε λύσεις σε χρόνο λογικό.
1: Έτσι είναι. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα μας δώσετε να επικοινωνήσουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό μήνα και καλή δύναμη.
1: Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσατε, φίλες και φίλοι, τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
0: Φαντάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα χείλη.
1: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Τι κάνετε,
2: μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, με υγεία, αγάπη και μέρες γεμάτες χαρά.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε το δήμαρχο.
2: Άκουσα τον κύριο δήμαρχο. Όλα καλά αυτά που λέει, αλλά ας έρθει να κάνει και μια βόλτα στα μάλια, να δει την κατάσταση που επικρατεί, να δει τους δρόμους εκεί που είναι οι κάδοι, είναι μέσα στα λάδια. Μέσα στα λάδια και λέω τι είναι εδώ.
1: Κοίταξε, τώρα να έρθει ο δήμαρχος, αλλά υπάρχει αντιδήμαρχος υπηρεσίας που τα βλέπει αυτά.
2: Και κύριε Γιώργο, οι σωλήνες έχουν σπάσει εδώ και μια εβδομάδα. Πήγα στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου προχθές να ανάψω ένα κεράκι, το σπερνώ και δεν μπορούσα να περάσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν κυκλοφορούν το χωριό?
1: Κυκλοφορούν.
2: Όλοι είναι απούν.
1: Όχι, κυκλοφορούν, αλλά μάλλον την ώρα που κυκλοφορούν δεν τους βλέπετε εσείς.
2: Εμείς δεν τους βλέπουμε, δηλαδή τη νύχτα βγαίνουν αυτοί, έτσι.
1: Ναι, μάλλον και βλέπουν
2: που τη νύχτα δεν φαίνονται.
1: Μάλλον.
2: Αυτά κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά πάντως, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.
2: Να είστε
1: καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, κυκλοφορεί τώρα ο δήμαρχος, θα γυρίζει τώρα να βλέπει τώρα για τα σκουπίδια. Υπάρχουν όμως αντιδημάρχοι και το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά και πάνε το βράδυ και βλέπουν τι προβλήματα έχουν, τι αυτό και τα λύνουν. Τώρα αυτή η καθαριότητα τώρα εκεί πέρα με τους ανθρώπους αυτούς που καθαρίζουν, είμαστε και εμείς λιγάκι έτσι, πάμε και ρίχνουμε τα σκουπίδια όλα έξω. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, τι να κάνουμε τώρα, 11 και 3 πρώτα λεπτά, θα είμαστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας, καλό μήνα σας εύχομαι και βέβαια αυτός ο μήνας να είναι ήρεμος και καλό φθινόπωρο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα, πολλά φιλάκια.

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
10: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
12: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
7: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
15: Δεν σταματούν ποτέ.

αυτά τα Σάββατα που έρχομαι κι εγώ. Τις αγκαλιές σου σαν παιδί τις περιμένω. Είσαι ο κόσμος μου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: κάνεις δεν θα μου βρει.
1: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα. Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός?
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση?
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
4: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη του σε πήγαινα εγώ και αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοντά.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
11: Λυπήσουμε και να ξανάρθεις. Είναι το βράδυ ατελείωτο απόψε. Σκύψε του φόνου το λουλούδι μου και κόψε. Λυπήσουμε

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Δεν έχει σιδερά η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σιδερά για να με φυλακίσει.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 9.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός.
6: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.
6: Απόψε

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δευτερολαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

αποσπάσματα από έρωτες, πάρτι του. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύ καιρός. Αυτός ένα βράδυ πήρε δρόμο και εξυπανίστηκε.

σκοτεινή και μαύρη και η βροχά εμπεφερά ήθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε ξαπλωμένη στην τυβάνο κασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρτεν, βγήκε από το γκάρτεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι.

να σου πω το good morning μου με το how are you, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου.

0: δάκρυσε για το χαμένο έρωτα. Έκλεισε το γράμμα, αποκοιμήθηκε απάνω στο γράμμα με τις παλιές αναμνήσεις. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιδρου.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.